0: Γεια σου κύριε Κώστο. Να κλάρει τη σάκα τρία τρία.
1: Νίβε φάκα.
0: Γεια σου κύριε Κώστο. Ακουσό ρελί. Νίε νάιδο βενίσια. Και σε φρόντα μου βάρδαρ που μόστο. Αμακούιμος νίκασο. Έξι γιούτατο.
1: Αρενίβο.
0: Αρενίβο.